0: λέτε?
1: Καλά να τώρα γάμα χέτσε.
0: Καλό φέλα.
1: Σε τσάβα να φάχω. Αλλού με χαθέ.
0: Μαγάτου αουάκ.
1: Αωνε ουλιά κίνησε το να φάχω γάια που είναι εκεί λίγε το. Που να λόγω αρήθαλε λόγαν και να χάτε.
0: Αλλά, αλλά.
1: Χάτσα έτσι. Ο κανένα και κουπέ ο ηλίτα λίν άλλου ένα λίν κατή μου φουλού τα ουγίτσε σα με με γίναν μπάτσο βάει γλυβάλι με τα σκουπού πινά ετύγε
0: έκε
1: χωρούν μαντικαρέλα τα τέκια λέ βαθούς βαφάλε μου γαουιά τα τσινίνα και λεχοπούτσε λίν άλλο γεγάκι κατράφε και φύχα θέλω μου ήμουν ευηλίτη. Ντατέ, μια χωμούζα λουφουρή, ντατέ, ούτε φουμόραν τη τουρουσίτσι, ντατέ, με βανιάτα που βίβαν τσάτα σιέμ, με μου χωμή αγάπελα μου, ρε να βάμου, κουά. Άγιε πριν να βάλει δεκά, καμ χωτό, καμό. Άγιε μου τζωσί, αλλά μου έφε φιλτή, καμ χωτό. Ωραία, δεν βάλει πατέζι. Ε, άου την πίστη να μου λέει, μου αβάνα, καχά, χωμούσου λέει, αβού μπονά, χωρίς μάμα λες σε άλλο μόνο.
0: Αλλά, αλλά.
1: Α, βάλε μας τώρα μας θα έλεγα όλο χωρίς και θέλω να φέρω την ίδια και να φάω πάνω να μου χωρίς μου.
0: Ε, και να ακούω πάει τσέτλε, πάμε λάνο τα καμού.
1: Ωα, ούχα. Μα μόνοι θέλω να βγάλε ρεφίσαι έτσι.
0: Ακέ.
1: Τα τέσμα σε δίσμα χωρίς κόσμα χωρίς μάχω τσόλι αντιπλιά σαούλη.
0: Ωα, μπόνα, χε.
1: Α, Πάντω η λίτα λιμνέκη απέα καλυνιέτα, σβουίν και σαν μαϊλα βροκ, ο χώσο και ο μίσαν λίτη, αου, καλά μου χώνο σε δύο αριτσάβα, ο καέβα να ρίσου.
0: Να, και.
1: Ατσ, ενώ από να φάει πίσω τα κάχα, ο να χωμού από χώκο. Α, και ο να κακιά, θα κοιμώ σε τι μου γάου σλί, λίτ να κοιμώ να κασί και έχω να μόνο.
0: Μα εμώ ένα άλλο χωτή
1: μου κόρ, να σε σούσα. Ακόμα λουαντά, που για κανίτη.
0: Κι βανίτη.
1: Χάει καλά χάουσι καμά. Ha ha fuduma la mona ka nete wi.
0: Ke re wi ile ga tao thiba hole.
1: A fa ra bona ntse ke na le DJ le tsena ko ingata ka ga. Mo se ya tao ga le shwele me tsho me ding ke na le DJ le. Ka ga. Ya re si ta ba tsa ka ri tsho ma an.
0: Eh.
1: Ai ka ni tulu ki.
0: O le ki le sibue.
1: Ai le bue.

0: Άιλι.
1: Άρα θα το έκαμε αφέ.
0: Καουφέλα.
1: Θα βάλα μούντα.
0: Ντά.
1: Ντά τε μου όλο τι είσαι σαν τα πυρού. Ντά τε μου όλο να πυρού. Ήφιλε τι είσαι. Και μου το πυρού. Wana wa luta ngwa wala le shumele mutsungu ke ke duro ke dula ka ho ga ya le shume mutubelo ngwana o wa le shumele mutsungu
0: o ndati mu
1: wana mu fi yini ya dubun duro wa seba ndati kwa na video kukumu ali yena o bilhare o tá aí bonada o cara

0: Καληνύχτα.
1: Καλά τώρα καμά χέτ.
0: Καουφέλα.
1: Σύντρα να φάχω.
0: Γεια.
1: Α, για ούκουα μοιά ουγή.
0: Γεια, μοιά ουγή.
1: Χάι, ούτου βάζουμε λαμπαρουμε, λε.
0: Κανή.
1: Χάι. Όσα δεν κακά είναι η τσαβολή τσέβο πιου γόλ τσέχα καωσά λεβου χαλιά καλεγιά.
0: Χάι. Σαρου χαμούν να μάμα.
1: Χάι.
0: Εγάρι σου.
1: Άσι, άσι, άσι, άσι, άσι. Και λε βίνε έλε και φαλε του βίνε τσαπά.
0: Λε τα πάλι.
1: Ε.
0: Λε πίσω ένα πιου γόλ. Εστεν πίσω.
1: Κάνε την έλε ξανά.
0: Σε πίσω εστεν πίσω, ριτσε πίσω.
1: Χάι, χάι, χάι, χάι. Α, α, α. Πάντα μα τσίφα μα τσάμα κάνει φαντού. Ε, λε...
0: Λόγω να δεν
1: είναι. Λόγω να δεν είναι.
0: Κι μάνα κι μαχούς. Χι,
1: χι, χι. Κι να κέτε το χαλέ. Είναι κι μαγατά να μάνα μακάνα. Αρίζα μα βίτσο αμάλα λέει. Αρίζα μα βίτσο.
0: Λοιπόν.
1: Χι. Κι κι μάου βασάχα. Α, κασέσαν σκραβουλάνι. Και αλεχάλε, αλεχάλε, και μαχούρι. Αυτό είναι και μαχούρι, άμα κουραίνω μόνο να πουλιάει άνα.
0: Ω.
1: Ε.
0: Ήλα καφά φαφάτσα, μόνο μου έχω δουλειά, είμαι παχαιριό να καωπά. Μου τρώκα μόνο να καμώ σαν τρώω κουραίνω να λάει ρούμα, λάει λιβίνια.
1: Αου, πάει καλό βιώσο να καμώ.
0: Ε.
1: Ε, άτσι. Κούκα καλύτερο.